Είναι μου πέρα, όχι βαβιβιά, γαμμα μουσικό σου, φίλο, για μην σα πω, μόλι το τσουλ, φίλο, μάι. Λούα σου, λίμα, μην τα τσέλε, τσουλά, σου, μαλούα. Τα πέρα, μα ήρω, λέω, μετά, τσάντου, λέω, λίλο, λούα, σε λάου, λίμα, σου, τσάλα, μου, λέει, βαγιά, σο. Σω, σου, αν είναι πενισίδι, λέω, α, λουνά. Μα τι, λέει, είναι άλλο, λούνα, μα τάου, πάω, λότο, μα φαου, φαου. Ε, ρο, καου, λούα, εφαλό, μα κουλά, ψά, ε. Ε, καου, κα, λε, πέτρο. Λε, πέγγι, σύγγι, να κόου.